0: Μουδανιά. Καλά, δεν το έχουμε σκάτω. Γαστάτω. Ο Γάβε. Ρωμό. Δεν το στον όλοι. Τι μας. Δεν το έχουμε σκάτω. Γαστάτω. Του δίνα που έλεγε κυρά. Αντέψεις. Ερουσιο Ρόζα.
1: Now, you know, I'm going to set up a tone. What
0: kibalaga teachers mbawadde homu waka mchinaonye and make it visible to the children. They touch it. Kibwa huu huku mchibalaga bula zitiba kwa hata omwezo huu ngalumu tugenda kubera e Kampala kusawa kuminemu mshawa tulikia eni kwa ya ikiru matiba chitu ili wansi uwe kitongole cha Kasido Foundation. Kasido Foundation mchimanyi kitongole cha fecha wanachewa